0: Καμαχέτια
1: με
0: να λέει. Ωφίλα. Ήξαμε να σας χωμώ με.
1: Χω τον χώνο.
0: Τον χώνο χαρέ και λέω όλοι τα τσουνάνη και πήγα μου σε βέτη κατσά.
1: Τσολά πήλε μου γάτου εγώ άκ.
0: Μου τη μόνη τάτια, μου τη μόνη μόγα, μου τη μόνη μαγιά, ο χαλαλαλα. Καλό να λες να τσιλή να γιώχω φάχα, ο με μάγου, με με λάχα γαγούνα. Μου σε βέτη μου μου χώλου αγλή τα τσουνάνη. Γένα, μου κουβί βαγόνα, μου τι μου τρώγε κόβερα κουλο γένα. Μου σαν να φάτσα μου τι μου μέτσα χάνσε. Σε μου μαμέλα, σε μου κρέντα, σε ρέσε μου σε βέτσι μου να κατέλ. Ωα χαλαλέλα, ωα χαλαλέλα, γιο φάμα χούτλα χαβέρα τσάναν του ένα κα χαλαλέλο. Ήκε ρόβι με λίβα, γράφει με λίβα, αλλά τσόπτωσο. Ωραί τι μπορεί να χανιά, ωραί χαλαλέλα. Ούτε πήγε για χώφα να σε βιλίτσι κακφέστη μου ρε νέα βόκο αγκατλά να βόκο καούσα φέλιν. Αμέν.
1: Αμέν.
0: Και χώνου χαλέ και λέρα όλοι τα τώρα να μου το...
1: Και όλοι που είχα μου το... Τεντυμα γατουα μάκα. Και χώνου χαλέ και λέρα όλοι τα τουζάνε ουα μου το... Και πω φόλο ορμπή έτσι μαντζέα ταπέλο χαρουφμάνε πάει λίπου χα. Χάι λίτου.
2: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά,
1: καλά,
2: καλά, καλά,
1: καλά,
2: καλά, καλά, καλά,
1: καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά,
2: καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, ke re ntate binyala mogana se sela se se chatla palo so so hatse bo ke o fimo ke ya
1: ke o le bo hanta ate
2: ke le bo an ne
1: ke o le bo hanta ate
2: ka ngi ne
1: di go tso ntate ke metso swinge le shumele metso me ga go ka mora hora ena ya le shumele metso medi ba ba pedi bo qetela ba le bo hanta pelo yo re yetseditsweng Hi, Ledwe. Ina, hi Ledwe.
3: Kala gato le ka magete.
1: Ka o fela.
3: Ge tshaba na sa go.
1: Go tsone tate.
3: Dimela me mafata kwa.
1: Tate o phela jang?
3: Ga pelo me o phela go.
1: Ke phela handle tate.
3: Ke kopa go le bua thapelo e re e tsedisweng ke ngono gala ke le lona le tate tsana. Tate dinela mo gana se fela se se tsha ke na e le bo. Mme ke khosha ke lapa le ena ke na e le boa ke a ke ena ke a e le boa ke le ngwana o fela ke a ikokobetsa lebitso la ka ke ntate poring ya ka namelala ka go etswa
1: ga tso ga yate ntate
3: ke a le boa
1: metsotsong e leshome le metso e mehlano gantle jalo fela ka morago ra ena ya leshome le metso e mmedi kanete ne le mogahlelo wa pele he ha ise ye be uwe thapelo ebile le buwe o ntumelle re hatele pele ke reke nako ya mane ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jolo mabitso a bona e ka sita le ho fetisa ditsebiso tse teng matsoho a ma ila boroko mesong ina e ga hatela pele wena moratio wa ka ke batla o tshepa le hona ho dumela hore mesong ena hotle mo mametseng tshebeletso ena o le hona teng o hantle o bolokilwe ke mohau ka tumelo.

0: λέτε?
1: Έχω τέλο καμά χέτ.
0: Όφελα.
1: Προσέβα με σάχο.
0: Μγατώα.
1: Τι λέγα, ναι, μωρέ, να κλείσει, μα... Ναι, ναι, ναι, σαν να μάλλη τέτοιο.
0: Και να κοιτώ και να κάνω να βίτσα μαγάγω, βέρα όχα τα βίτσα λόγω τώρα φώσα, κι ο σούς με τα κούτι και τα κουά.
1: Εγώ το βίλε, κι ελεγάτα.
0: Λέω.
1: Λέω να λόγω χούπα, είσαι και
0: να κάνω.
1: Έχει τα μου όλα και είναι και πενιά μαθώ να σαγούνι.
0: Άρα να τρέχω τα παλιά τα κουβίτσι.
1: Είναι και λόγω να τρώω πιλάζω.
0: Εκεί πιλάκα μου με καβαβή να πιλάζω.
1: Πιλάκα μου όλα λέει λέτε. Ωραία. Σε αούτα μάνσι αγαπαλήσιν και χούλου. Μάνσι αχάν. Μάνσι αχούτατάν. Κούμα τσέβα λουά μάνσι. Kubane bana ba rona bona ka nnete bona ha ba mamela ha ile ke nnete mpa sirere ka baka la moya le mohau ba ntse ana a mpa ke ne ka go dipetsa bona to bona mohau o ke ba tla ba tsebe go mamela ba ntse ke di tsile tso tso ba di fuang a tsa mo ba tsa me ka nnete le ntate le dimo ba tla ba tsebe phela ha monate le hantle. Ene ba ga le go ba le go tsho ka dinga go tshe ba hlompe ba ga ke o ke nna go le tsisa ka le tumelo ka go

0: Άλλο άτρολο γάμα χρέτε.
1: Καουθέλα.
0: Δεν θα λάνω σαν κομμό και ούτε άντε.
1: Και φυλακά μα ο τέτοι μου χωλικά από πιλωζό μου είναι.
0: Κάτσε άκη πίτσι. Άλλο και κι όχι και δεν θα λάβαια να συλλέβει. Τι καλά ούν τρόβε τα γάμα της.
1: Και να ακούει από μου λοιπόν τέτοι μου χωλ.
0: Ω, αλήθεια, όλοι φυσίλοι,

0: λέει η Τρι?
1: Αν αγαπή όλα τα μαχέ.
0: Καόφελα.
1: Έτσι θα πάνε σαχού.
0: Μαγατή ο Άκ.
1: Χούνου μου ζένα και επέτρεψα νέα χώρο και χούτι για χάπη.
0: Ε, αν χώρο.
1: Και είπα κάτι σύφω, τι να τσίχε σύφουλαν τα μόνα.
0: Μαγατή.
1: Η σύφω τσίκινε καγό μαλαπά απάτχου. Είναι ακόμα εγώ που γέλεγε τσέπε, που δίνω εγώ να κάτι να κουτσούλει. Κουβάνει εκεί ένα γιαγιάλο σαν, γιαγι τσίγελη σαν, άγιζε σαν τσούλει κάτι να κουτσούλει. Ήθελα χωρό η καβαλή φύση, άφελα εγώ με τσέπηλε ένα λιτουμένο, έτσι αισθήτα. Άγι τσέπη, γιατί μου δίνω βοχόλου, λοιπόν, γιατί μου χωρού, η φύφο δεν αγγίζει και γιατί μπέζε σε πάνω. Κουβάνε κάτι να κουβούσω, ό,τι έρθει να γόνα. Και να έχουν τη σαν καμία την ελό. Για λίγο χάν.
0: Για λίγο χάν χόν. Καμία τσοτσόνια μερή, αν τα ζωλα φέλα ρουφρελέτσι χωρά ή ένα γιαμπουπίτι. Και να κοτζουάλε. Ya hore ga kwale mogahlelo ona wa bobedi wa lenaneo la re le tatojana mesong ya letsatsi le laboraro ke fumaneng kgono kapantatemogolo ya re kwalelang ka thapelo re buisetse kgang ya pokothoriso go ramasedi ya re tsamaisitseng gantle ka nete mogahlelong ona wa maqheku le maqhekwana a rona.